έτσεψ εις πόλοψ είπαβε. Χρά σου ήδη τα έρθει ραδιοτάρτημαντι.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Είστε πειραμαλή καπιτά, τα μπρούντε σβίτχο.

0: έτσεψ εις πόλοψ είπαβε. Σχρά σουίτιτα έρθει. Ραδιο Δαρτιμάντη.
1: Ραδιο Δαρτιμάντης εξκλούζιβι.

Recepts y Spoulops y Poder. Σχρά, σουίτιτα, έρτι, ραδιό, ταρτιμάντι.